0: Έξι άνιου δέοι εξεκουί το λίτπε κατά μούλι. Μπεάτη κουί ατσέναμ άνιου βοκάτι σούντ.
1: Δόμινε νον σου δίνους,
0: ουτ ίντρε σου τέκτου μεού, σε τάντουμ δικβέρμου, έτσαν άβητουρ άνιου με. Κόρπους της Αγγλής Κρίστη, κουσόδιαν με εμβίτα μετέρναμ. Άμεν.